0: Η Αργυρούπολη ακούει Χάπι.
1: Σας ακούω κάθε μέρα, κάθε μεσημέρι και κάθε απόγευμα, γιατί περνάω πάρα πολύ ωραία στο αμάξι, οπότε ευχαριστώ για την υπέροχη συντροφιά.
2: Όλη η Αθήνα. Όλη. Ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: 104.
1: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας Happy 104.
3: Παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
4: Αφροδίτη, εσύ είσαι?
3: Ναι, ίδια.
4: Είμαι η Βίκη από τον Happy 104.
3: Ναι.
4: Και πήρα να σου πω συγχαρητήρια, κέρδισες το μπουντουάρ που ζήτησες για την κόρη σου στον Happy διαγωνισμό.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κόρη μου θα τρελαθεί.
4: Εγώ το κάνω εικόνα. Η Φωτεινή στο μπουντουάρ που κέρδισε η μαμά για χάρη της από τον Happy διαγωνισμό. Να ακούεις τη διαπασόν Happy 104.
3: Έτσι.
4: Γιατί ποια είναι μεγαλύτερη απόλαυση στη ζωή από το να νιώθεις Happy και να ακούς και Happy.
3: Έτσι, δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο. Να ξυπνάς και να κοιμάσαι με το Happy.
4: Φιλιά πολλά, ευχαριστούμε. Συγχαρητήρια και πάλι.
3: Ευχαριστώ πολύ, γεια.
4: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει Happy και κέρδισέ το. Όρη διαγωνισμού στο happy104.gr.
0: Happy 104.

0: Οι αμπελόκηποι ακούνε χάπι.
1: Είμαι κάθε μέρα χάπι στην εργασία μου, ακούγοντας μόνο χάπι 104.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει χάπι 104.
3: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

Παίζει τα καλύτερα 80's. Happy 104.

0: ακούνε Happy.
1: Είμαι στο αυτοκίνητο και ακούω Happy.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

4. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: Συμμετέχουν αθλητοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει χάπι και κέρδισε το.
2: Η Ξένια κέρδισε το κινητό που ονειρευόταν. Βασικά που ονειρευόμαστε όλοι.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και η Μαρία απέκτησε τα 6 ραδιοφωνάκια που ζήτησε για την πτέρυγα εντατική στο νοσοκομείο που εργάζεται.
4: Με κάνετε τρελά χάπι.
2: Αλλά και η Νατάσα έκανε πιο εύκολη τη ζωή της με τη σκούπα στικ αφού η Λούνα μαδάει.
5: Δεν το πιστεύω, ευχαριστώ πάρα πολύ. Το χρειαζόμουν αλήθεια.
1: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: η Ελευσίνα ακούει χάπι.
1: Ακούμε όλοι χάπι. Χάπι 104 και ξερό ψωμί.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει χάπι 104.
3: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Το γαλάτσι ακούει χάπι.
1: Χάπι μουσικάρε!
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει χάπι 104.
3: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 90s. Oh yeah. Non-stop Happy 104.

0: Ευρώπη 104. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
1: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει, που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
0: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Καλησπέρα, με λένε Γιώργο και σας ακούω συνέχεια και με κάνει happy. Αυτό όμως που θα με έκανε πολύ happy είναι να μπορέσω να πάω διακοπές με τη γυναίκα μου για μήνα του μέλητο στο Λονδίνο. Ευχαριστώ πολύ.
3: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
0: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: πολύ. Ακούει Χάπι.
1: Είμαι ο Γρηγόρης, ακούω Χάπι 104.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90's. Non-stop Happy 104. Happy 104.

0: 104.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Αφροδίτη εσύ είσαι?
2: Ναι, ίδια.
3: Είμαι η Βίκη από τον Happy 104.
2: Ναι.
3: Και πήρα να σου πω συγχαρητήρια, κέρδισες το μπουντουάρ που ζήτησες για την κόρη σου στον Happy διαγωνισμό.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, η κόρη μου θα τρελαθεί.
3: Εγώ το κάνω εικόνα, η Φωτεινή στο μπουντουάρ που κέρδισε η μαμά για χάρη της από τον Happy διαγωνισμό. Να ακούεις τη διαπασόν Happy 104.
2: Έτσι.
3: Γιατί ποια είναι μεγαλύτερη απόλαυση στη ζωή από το να νιώθεις Happy και να ακούς και Happy?
2: Έτσι, δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο, να ξυπνάς και να κοιμάσαι με το Happy.
3: Φιλιά πολλά, ευχαριστούμε. Συγχαρητήρια και πάλι.
2: Ευχαριστώ πολύ, γεια.
3: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει Happy και κέρδισέ το. Όροι διαγωνισμού στο happy104.gr.
0: Happy 104.

0: Η Κηφισιά ακούει Happy.
1: Σε ακούμε παντού, στο φορτηγό, στο αυτοκίνητο, είσαι η συντροφιά μας όλη την ώρα.
2: Όλη η Αθήνα. Όλη. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.
1: Η Μαρία εκτός από τις happy επιτυχίες αγαπάει τη φύση. Έτσι ζήτησε ένα σακίδιο πεζοπορίας και το απέκτησε.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, είμαι πολύ χαρούμενη.
1: Τάσο, είναι τυχερή η φίλη σου που σε έχει κοντά της και κέρδισες για να της χαρίσεις έναν φούρνο μικροκυμάτων.
0: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: Ο κεραμικός ακούει χάπι.
1: Με κάνεις κάθε μέρα χαρούμενη, σ' ακούω κάθε μέρα και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει χάπι 104.
3: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: ακούει Happy.
1: Ακούω κάθε μέρα Happy 104.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

0: 104.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Το Σάββατο 6 Ιουνίου η Allwyn γιορτάζει τα εγγένεια του νέου της καταστήματος στο Σύνταγμα με ένα ξεχωριστό live event στο κέντρο της Αθήνας. Ο Happy 104 θα είναι εκεί με το Happy Morning Show.
6: Happy Morning Show.
5: Με τη Βίκη Χατζάκη και τον Σωτήρη Καλυβάτση.
7: Happy Morning.
5: Και το Happy Party με DJ set από τον Κώστα Τσίγκρο. Με αγαπημένες 80s και 90s μουσικές. Σας περιμένουμε για μια ημέρα γεμάτη μουσική, κέφι και γιορτινή διάθεση. Η είσοδος είναι ελεύθερη. All day long, Allwyn celebration. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
0: Παίζει την περισσότερη μουσική το πρωί. Happy 104.

να είσαι happy. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.

0: Καλημέρα, είμαι η Παρασκευή από Περιστέρι. Σας ακούω κάθε μέρα. Θα ήθελα ένα τάμπλετ για την κόρη μου. Ευχαριστώ πολύ και πάντα happy.
1: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
2: Happy 104. Happy 104.

0: ακούει Happy.
1: Γεια σας παιδιά, σας ακούω κάθε μέρα.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Happy 104.
1: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

0: το κουκάκι. Ακούει χάπι.
1: Βρήκα το ραδιοφωνικό σταθμό που έχει συνεχόμενα χαρούμενα χορευτικά τραγούδια και αυτό μου δίνει μεγάλη χαρά, αισιοδοξία, θετική ενέργεια στην κάθε μέρα μου.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

0: επιμένει.
1: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος. Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48.
0: Πόσο?
2: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών. Να δω.

0: Το Σάββατο 6 Ιουνίου η Allwyn γιορτάζει τα εγγένεια του νέου της καταστήματος στο Σύνταγμα με ένα ξεχωριστό live event στο κέντρο της Αθήνας. Ο Happy 104 θα είναι εκεί με το Happy Morning Show.
1: Happy Morning Show.
0: Με τη Βίκη Χατζάκη και τον Σωτήρη Καλυβάτση.
2: Happy Morning.
0: Και το Happy Party με DJ set από τον Κώστα Τσίγκρο. Με αγαπημένες 80s και 90s μουσικές. Σας περιμένουμε για μια ημέρα γεμάτη μουσική, κέφι και γιορτινή διάθεση. Η είσοδος είναι ελεύθερη. All day long, Allwyn celebration. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Παίζει την περισσότερη μουσική όλο το πρωί. Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Αφροδίτη, εσύ είσαι?
0: Ναι, ίδια.
1: Είμαι η Βίκη από τον Happy 104.
0: Ναι.
1: Και πήρα να σου πω συγχαρητήρια, κέρδισες το μπουντουάρ που ζήτησες για την κόρη σου στον Happy διαγωνισμό.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κόρη μου θα τρελαθεί.
1: Εγώ το κάνω εικόνα. Η Φωτεινή στο μπουντουάρ που κέρδισε η μαμά για χάρη της από τον Happy διαγωνισμό. Να ακούεις τη διαπασόν Happy 104.
0: Έτσι.
1: Γιατί ποια είναι μεγαλύτερη απόλαυση στη ζωή από το να νιώθεις Happy και να ακούς και Happy?
0: Έτσι, δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο. Να ξυπνάς και να κοιμάσαι με το Happy.
1: Φιλιά πολλά, ευχαριστούμε. Συγχαρητήρια και πάλι.
0: Ευχαριστώ πολύ, γεια.
1: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει Happy και κέρδισέ το. Όρη διαγωνισμού στο happy104.gr.
2: Happy 104.

0: Η Κυψέλη ακούει Happy.
1: Happy 104, λατρεύω, είμαι πολύ fan Happy.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

0: το λαγωνίσει, ακούει Happy.
1: Είμαι ήδη Happy που σας ακούω κάθε μέρα, όλη μέρα. Μου φτιάχνετε ούτως ή άλλως το κέφι μου.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

0: 6 Ιουνίου, 2 με 4 το μεσημέρι, σας περιμένει το Happy Morning με τη Βίκυ και Star, το Σωτήρη Καλυβάτση, σε ένα διαφορετικό show το μεσημέρι, 2 με 4, με την All Win να γιορτάζει τα εγγένεια του νέου της καταστήματος στο Σύνταγμα, με ένα ξεχωριστό live event στο κέντρο της Αθήνας. Θα έχουμε μουσική, κέφι, γιορτινή διάθεση, θα βγάλουμε selfies, θα δώσουμε δώρα και βέβαια θα ακούσουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Happy 104. 6 με 9 το βράδυ, The Happy Party, και ο Κώστας Τσίγκρος αναλαμβάνει τα decks για ένα αυθεντικό Happy Party. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική το πρωί. Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Μέγαρα ακούνε Happy.
1: Ακούμε Happy ενελιπώς και μας φαίνεται πίσω πολλές πολλές αναμνήσεις γλυκές. Να είστε καλά.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

0: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Το Σάββατο 6 Ιουνίου η Allwyn γιορτάζει τα εγγένεια του νέου της καταστήματος στο Σύνταγμα με ένα ξεχωριστό live event στο κέντρο της Αθήνας. Ο Happy 104 θα είναι εκεί με το Happy Morning Show.
2: Happy Morning Show.
1: Με τη Βίκη Χατζάκη και τον Σωτήρη Καλυβάτση.
3: Happy Morning.
1: Και το Happy Party με DJ set από τον Κώστα Τσίγκρο. Με αγαπημένες 80s και 90s μουσικές. Σας περιμένουμε για μια ημέρα γεμάτη μουσική, κέφι και γιορτινή διάθεση. Η είσοδος είναι ελεύθερη. All day long, Allwyn celebration. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Εδώ. Όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει χάπι και κέρδισε το.
5: Του Γιάννη του είχε χαλάσει κουζίνα και ζήτησε μία καινούρια για να μαγειρεύει στα παιδιά του και την κέρδισε.
6: Αλήθεια τώρα, δεν το πιστεύω. Είναι η πρώτη φορά που κερδίζω κάτι.
5: Η Ντίνα κέρδισε μια δωρεοεπιταγή 250 ευρώ για ψώνια.
7: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Δώσαμε στη Μαρία ένα ολοκένουργιο πλυντήριο γιατί η καθαριότητα είναι η μισή αρχοντιά.
7: Είστε υπέροχοι, ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρις συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: το Λαύριο, ακούει Χάπι.
1: Σας ακούω κάθε μέρα και μου αρέσουν πολύ τα τραγούδια σας. Είστε καταπληκτικοί.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

Ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop. Happy 104. Happy 104.

0: ακούει Happy.
1: Γεια σου Happy, είμαι η Κατερίνα και σ' ακούω καθημερινά.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

Ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Κάθε ώρα στον Happy 104. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας.
1: Τιν, τιν, τιν.
0: Όπως τον ξέρουμε.
2: Happy 104, Αλέξανδρο Τσουβέλας και φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο, φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο, φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο, φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο. Το έλεγε να θυσίσουμε στη μάνα μου για κεφτεδάκι και το θεωρούσα αστείο. Ο Κατρακύλας. Από στο θείο να δηλώσει συμμετοχή ως Κατρακύλα.
0: ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Χαπή 104.
3: Επιμένει.
4: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος. Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48.
3: Πόσο?
5: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών. Να δω.

0: το Σάββατο 6 Ιουνίου η Allwyn γιορτάζει τα εγγένεια του νέου της καταστήματος στο Σύνταγμα με ένα ξεχωριστό live event στο κέντρο της Αθήνας. Ο Happy 104 θα είναι εκεί με το Happy Morning Show με τη Βίκη Χατζάκη και τον Σωτήρη Καλυβάτση και το Happy Party με DJ set από τον Κώστα Τσίγκρο με αγαπημένες 80s και 90s μουσικές. Σας περιμένουμε για μία ημέρα γεμάτη μουσική, κέφι και γιορτινή διάθεση. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Το Happy πρόγραμμα. 2 με 4 Happy Morning Special με Βίκη Χατζάκη και Σωτήρη Καλυβάτση και 6 με 9 το απόγευμα The Happy Party. Κλείνουμε τη γιορτή με τον πιο ανεβαστικό τρόπο. Ο Κώστας Τσίγκρος αναλαμβάνει τα decks για ένα αυθεντικό Happy Party. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Είμαι ο Γιώργος.
2: Και η Ανατολή.
1: Αυτό που με κάνει happy είναι ένα ηλεκτρικό ποδήλατο σπαστό για να πηγαίνω στη δουλειά μου. Φιλιά πολλά, σας αγαπάμε.
0: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
3: Happy 104.

0: Ο νέος κόσμος ακούει happy.
1: Με κάνει happy η μουσική σας και η καλή διάθεσή σας.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει happy 104.
3: Μόνο happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Τα μελίσια ακούνε χάπι.
1: Χάπι με κάνετε τραγούδια σας.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει χάπι 104.
1: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: Επιμένει.
1: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος. Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48.
0: Πόσο?
2: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
3: Το Σάββατο 6 Ιουνίου η Allwyn γιορτάζει τα εγγένεια του νέου της καταστήματος στο Σύνταγμα με ένα ξεχωριστό live event στο κέντρο της Αθήνας. Ο Happy 104 θα είναι εκεί με το Happy Morning Show.
4: Happy Morning Show.
3: Με τη Βίκη Χατζάκη και τον Σωτήρη Καλυβάτση.
5: Happy Morning.
3: Και το Happy Party με DJ set από τον Κώστα Τσίγκρο. Με αγαπημένες 80s και 90s μουσικές. Σας περιμένουμε για μια ημέρα γεμάτη μουσική, κέφι και γιορτινή διάθεση. Η είσοδος είναι ελεύθερη. All day long, Allwyn celebration. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Παρακαλώ.
7: Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
7: Αφροδίτη, εσύ είσαι?
6: Ναι, ίδια.
7: Είμαι η Βίκη από τον Happy 104.
6: Ναι.
7: Και πήρα να σου πω συγχαρητήρια, κέρδισες το μπουντουάρ που ζήτησες για την κόρη σου στον Χάπι διαγωνισμό.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κόρη μου θα τρελαθεί.
7: Εγώ το κάνω εικόνα. Η Φωτεινή στο μπουντουάρ που κέρδισε η μαμά για χάρη της από τον Χάπι διαγωνισμό. Να ακούεις τη διαπασόν Χάπι 104.
6: Έτσι.
7: Γιατί ποια είναι μεγαλύτερη απόλαυση στη ζωή από το να νιώθεις Χάπι και να ακούς και Χάπι.
6: Έτσι, δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο. Να ξυπνάς και να κοιμάσαι με το Happy.
7: Φιλιά πολλά, ευχαριστούμε. Συγχαρητήρια και πάλι.
6: Ευχαριστώ πολύ, γεια.
2: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει Happy και κέρδισέ το. Όροι διαγωνισμού στο happy104.gr.
8: Happy 104.

got

0: Η Νέα Ερυθρέα. Ακούει Χάθη.
1: Και φυσικά Μαρούση, Μελίσια, Νέα Ερυθρέα και Εκάλη που γνωρίζω είναι happy με το δικό σας happy.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop Happy 104. Happy 104. Come here, baby.

0: Το Μαρούσι ακούει Happy.
1: Ακούω Happy κάθε πρωί όταν πηγαίνω στη δουλειά με το αυτοκίνητο και στη δουλειά με τα ακουστικά μου.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

0: Happy Τσούβι με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Κάθε ώρα στον Happy 104. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας. Όπως τον ξέρουμε.
1: Happy 104, Αλέξανδρος Τσουβέλας. Μάιο έχουμε και τον τελικό του Champions League, όπου θα μαζευτούν κυρίως αγοράκια στα σπίτια. Χαρούμενη βραδιά να έχεις, φίλε μου, για το Champions League. Μπορείς να την κερδίσεις τη μέρα του τελικού του Champions League καλύτερα. Θα κάνεις χατήρια όλη τη μέρα και ψώνια και θα οδηγήσεις για την πεθερά και θα πας εσύ να πάρεις τα παιδιά από το δραστηριότητες. Έχεις πρόβλημα να έρθουν τα παιδιά εδώ να δούμε έναν αγώνα? Δεν χρειάζεται να κάνεις ανακοίνωση από το πρωί. Απόψε είναι ο μεγάλος τελικός του Champions League και να βάλεις νεύρα σε αυτή τη σχέση. Όχι! Θα το κάνεις έκπληξη. Θα τα έχεις κάνει όλα ωραία. 8 η ώρα το βράδυ θα σου πει: εννοείται, αγάπη μου, και για σένα υπάρχει χώρος. Είναι σημαντικό το παιχνίδι. Κουνάς και το κεφάλι. Είχα πολύ πίεση όλη μέρα και είχε πολύ κίνηση και για το παιδί. Ναι, μου, σε αγαπώ, αγάπη μου. Και μετά στο χαλί, ας έχει κάτω κάφτρες. Ξέρω. Ακολουθήστε με για άλλες συμβουλές χωρίσματος.
0: ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.

0: Στην έγραψε στο δικό με μπογιά.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αθηλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Πού θα είμαστε το Σάββατο το μεσημέρι, Σωτήρη μου?
3: 2 με 4.
2: 2 με 4.
3: Θα είμαστε στο Σύνταγμα, στα εγγένεια του νέου καταστήματος.
2: Πού θα είμαστε το Σάββατο 6 Ιουνίου, Σωτήρη μου?
3: 2 με 4 το μεσημέρι.
2: 2 με 4 το μεσημέρι.
3: Το Happy Morning με τη Βίκη και το Σωτήρη θα είναι στο Σύνταγμα, στο νέο κατάστημα της Allwyn που κάνει τα εγγένειά του.
2: Ακριβώς, 2 με 4 το μεσημέρι, Σάββατο 6 Ιουνίου, η Allwyn γιορτάζει τα εγγένεια του νέου της καταστήματος στο Σύνταγμα με ένα ξεχωριστό live event στο κέντρο της Αθήνας. 2 με 4, Σωτήρης Καλυβάτσης, Βίκη Χατζάκη και 6 με 9, The Happy Party. Κλείνουμε τη γιορτή με τον πιο ανεβαστικό τρόπο. Ο Κώστας Τσίγκρος αναλαμβάνει τα DEX για ένα αυθεντικό Happy Party.
3: Η είσοδος είναι ελεύθερη. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.

0: πάρα πολύ.
1: Ο Θωμάς έγινε happy επειδή κέρδισε τα drums που ονειρευόταν ο γιος του.
2: Ο μικρούλης μας τα χαρεί απίστευτα.
3: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: Η Νέα Σμύρνη ακούει Χάπι.
1: Ακούω στο αυτοκίνητο, στο φαρμακείο που εργάζομαι, το Χάπι και χαίρομαι πάρα πολύ.
2: Όλη η Αθήνα. Όλη. Ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Η Νέα Ιωνία. Ακούει χάπι.
1: Περνάω χάπι ακούγοντας χάπι.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει χάπι 104.
3: Μόνο χάπι μου.

0: Ευρώπη 104.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Το Σάββατο 6 Ιουνίου η Allwyn γιορτάζει τα εγγένεια του νέου της καταστήματος στο Σύνταγμα με ένα ξεχωριστό live event στο κέντρο της Αθήνας. Ο Happy 104 θα είναι εκεί με το Happy Morning Show.
6: Happy Morning Show.
5: Με τη Βίκη Χατζάκη και τον Σωτήρη Καλυβάτση.
7: Happy Morning.
5: Και το Happy Party με DJ set από τον Κώστα Τσίγκρο. Με αγαπημένες 80s και 90s μουσικές. Σας περιμένουμε για μια ημέρα γεμάτη μουσική, κέφι και γιορτινή διάθεση. Η είσοδος είναι ελεύθερη. All day long, Allwyn Celebration. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Γεια σας. Θα μας έκανε πάρα πολύ happy ένα ενιδρίο με φίλτρο. Πολύ μεγάλο για τις χελώνες μας, γιατί έχουν μεγαλώσει πάρα πολύ και δεν χωράνε στο παλιό. Ευχαριστώ.
9: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
0: Happy 104.

0: Το νέο Φάλιρο ακούει Χάπι.
1: Σε ακούμε όλη μέρα και παντού, φιλιά πολλά.
2: Όλη η Αθήνα. Όλη. Ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

Παίζει την περισσότερη μουσική όλη μέρα. Happy 104.

είσαι happy. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Το νέο ψυχικό. Ακούει Happy.
1: Μεγάλωσα και ακόμα χορεύουμε με τα τραγούδια σας. Σας ευχαριστούμε για τις μουσικές ενότητες τις εκπληκτικές.
2: Όλη η Αθήνα. Όλη. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

0: Ευρώπη 104.
1: Επιμένει.
2: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48!
1: Πόσο?
3: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών. Να δω.

0: Το Όλοι Μαζί Μπορούμε ανοίγει την αυλαία του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Σάββατο 6 και 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Και εκεί που θα κοιμόμουν το Σάββατο, τώρα προέκυψε αυτό.
2: Πάλι θα κοιμηθείς, παιδί μου, το Σάββατο.
1: Δεν θα ξυπνήσω από τις 6 το πρωί. Θα πρέπει όμως στις 2 ακριβώς.

0: Και όλα θα είναι εκεί.
1: Και όλα θα είναι εκεί και οι μεγαλύτερες επιτυχίες του Happy 104 θα είναι εκεί. 2 με 4 το μεσημέρι και 6 με 9 το απόγευμα. Το βραδάκι θα έχουμε ένα happy party με τον Κώστα Τσίγκρο. Θα γίνει εκεί στα DEX ένα αυθεντικό happy party με happy happy επιτυχίες. Πιο happy δεν γίνεται.
0: Happy all win με λίγα λόγια. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Αφροδίτη εσύ είσαι?
2: Ναι, ίδια.
1: Είμαι η Βίκη από τον Happy 104.
2: Ναι.
1: Και πήρα να σου πω συγχαρητήρια, κέρδισες το μπουντουάρ που ζήτησες για την κόρη σου στον Happy διαγωνισμό.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, η κόρη μου θα τρελαθεί.
1: Εγώ το κάνω εικόνα, η Φωτεινή στο μπουντουάρ που κέρδισε η μαμά για χάρη της από τον Happy διαγωνισμό. Να ακούεις τη διαπασόν Happy 104.
2: Έτσι.
1: Γιατί ποια είναι μεγαλύτερη απόλαυση στη ζωή από το να νιώθεις Happy και να ακούς και Happy?
2: Έτσι, δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο, να ξυπνάς και να κοιμάσαι με το Happy.
1: Φιλιά πολλά, ευχαριστούμε. Συγχαρητήρια και πάλι.
2: Ευχαριστώ πολύ, γεια.
1: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει Happy και κέρδισέ το. Όρη διαγωνισμού στο happy104.gr.
3: Happy 104.

0: Η Παιανία ακούει Χάπι.
1: Είμαι ο Δημήτρης, σας ακούω από την Παιανία αυτή τη στιγμή. Είμαι οδηγός και γενικά σας ακούω όλη μέρα από το φορτηγάκι μου μέσα.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Χάπι 104,7.

0: Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
1: Too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.

0: το Παγκράτη, ακούει χάπι.
1: Με κάνετε κάθε μέρα χάπι με τις μουσικές σας.
2: Όλη η Αθήνα. Όλη. Ακούει χάπι 104.
3: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: Happy Τσούβι με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Κάθε ώρα στον Happy 104. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας. Τιν, τιν, τιν. Όπως τον ξέρουμε.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας και Happy 104. Λοιπόν, μπήκαμε στον 5ο μήνα του χρόνου. Όποιος έχει κάνει τατουά στη γάμπα το φλεξάρι με το πρώτο σορτσάκι, αυτή τη βερμούδα 3 τέταρτα με την τσέπη του εναερίτη, ή όποιος έχει κάμπριο αμάξι το ανοίγει. Καλό αυγενικό. Πω πω να το ανοίξω. Δεν κάνω φλεξ. Και συνήθως είναι 60 χρονοί. Λοιπόν, δεν κάνω φλεξ. Ο καμπριολάκιας είναι αυτός που το μαλλί το ανεμίζει σαν κατάρτι του κακλαμανάκι. Είναι αυτός που σου λέει, μόλις δουν με κάμπριο, πηδάνε γυναίκες μέσα. Απορείς. Πώς έχεις δει κάτι βίντεο στο TikTok που πηδάνε τα ψάρια μέσα στη βάρκα. Φάε το καυσαρί από το μηχανάκι. Γι' αυτό πας ανέστητο στη δουλειά σου. Σε έχουν πάρει τα ντουμάνια εκεί πέρα από τα καυσαρία στο κέντρο της Αθήνας. Βάλε τέρμα Happy 104 να εντυπωσιάσει το αυτοκίνητο τώρα και ας το κάμπρι.
0: ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Happy 104. Το Σάββατο 6 Ιουνίου η Allwyn γιορτάζει τα εγγένεια του νέου της καταστήματος στο Σύνταγμα με ένα ξεχωριστό live event στο κέντρο της Αθήνας. Ο Happy 104 θα είναι εκεί με το Happy Morning Show.
2: Happy Morning Show.
0: Με τη Βίκη Χατζάκη και τον Σωτήρη Καλυβάτση.
3: Happy Morning.
0: Και το Happy Party με DJ set από τον Κώστα Τσίγκρο. Με αγαπημένες 80s και 90s μουσικές. Σας περιμένουμε για μια ημέρα γεμάτη μουσική, κέφι και γιορτινή διάθεση. Η είσοδος είναι ελεύθερη. All day long, Allwyn celebration. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Εδώ, εδώ. Όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.
5: Ο Κώστας έγινε happy αφού απέκτησε μετά από κλήρωση μια 200 ευρώ επιταγή για σούπερ μάρκετ που ήθελε να κάνει δώρο σε μια οικογένεια.
6: Ευχαριστώ. Happy, happy, happy.
5: Ο happy διαγωνισμός όμως δεν ζεσταίνει μόνο τις καρδιές σας αλλά και τα σπίτια σας, μιας και η Λουκία ζήτησε και κέρδισε ένα θερμοπομπό.
7: Αχ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Και η Έφη έναν αφιγραντήρα.
7: Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
4: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104. Happy 104.
8: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

0: Το νέο Ηράκλειο ακούει happy.
1: Σας ακούω και εγώ στη δουλειά κάθε μέρα. Είσαστε σούπερ. Μας γυρνάτε πολύ πίσω. Αγαπημένες αναμνήσεις. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει happy 104.
3: Μόνο happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Η Νίκαια ακούει Χάθη.
1: Περνάω πολλές ώρες κάθε μέρα στην κίνηση, στο αυτοκίνητο, ακούγοντας το σταθμό σας.
2: Όλη η Αθήνα. Όλη. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

0: Το παλαιό φάλιρο ακούει χάπι.
1: Σας ευχαριστώ που μας κάνετε όλες τις ώρες της ημέρας χάπι.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει χάπι 104.
3: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: Επιμένει.
1: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος. Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48.
0: Πόσο?
2: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
3: Του αγοριού απέναντι.
4: Το όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
5: Πώς περνάνε οι μέρες.
6: Αυτή η εβδομάδα θα περάσει πάρα πολύ γρήγορα και έχουμε και το Σάββατο κάτι ωραίο να περιμένουμε, βρε Σωτήρη.
5: Σάββατο 6 Ιουνίου η Allwin γιορτάζει τα εγένεια του νέου της καταστήματος στο Σύνταγμα. Κέντρο, καρά κέντρο. Και ο Happy 104 θα είναι εκεί, έτσι Βίκυ.
6: Βεβαίως Σωτήρη μου, 2 με 4 το μεσημέρι. Δεν θα χρειαστεί να ξυπνήσουμε πρωί-πρωί και αχάραγο. Το Happy Morning θα γίνει Happy Evening στην Αθήνα και στα εγένεια του νέου καταστήματος της Allwin στο Σύνταγμα. Σας περιμένουμε όλους. Έχουμε selfies, έχουμε δώρα, θα γίνει χαμός.
5: Η είσοδος είναι ελεύθερη. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Γεια σου Χάπη, είμαστε μία
8: τριμελής
9: οικογένεια
7: που μετακομίζει και θα μας έκανε Χάπη ένα 24 κλιματιστικό για το καλοκαίρι που έρχεται.
8: Bye.
7: Bye.
8: Bye.
6: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει Χάπη, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Χάπη Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει Χάπη και κέρδισέ το.
10: Χάπη 104. Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: ακούνε Happy.
1: Ξεκινώ την κάθε μέρα μου με Happy Radio, γιατί μου δίνετε χαρά με τις όμορφες μουσικές σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

0: Το Σάββατο 6 Ιουνίου η Allwyn γιορτάζει τα εγγένεια του νέου της καταστήματος στο Σύνταγμα με ένα ξεχωριστό live event στο κέντρο της Αθήνας. Ο Happy 104 θα είναι εκεί με το Happy Morning Show.
1: Happy Morning Show.
0: Με τη Βίκη Χατζάκη και τον Σωτήρη Καλυβάτση.
2: Happy Morning.
0: Και το Happy Party με DJ set από τον Κώστα Τσίγκρο. Με αγαπημένες 80s και 90s μουσικές. Σας περιμένουμε για μια ημέρα γεμάτη μουσική, κέφι και γιορτινή διάθεση. Η είσοδος είναι ελεύθερη. All day long, Allwyn celebration. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Του αγοριού απέναντι.
4: Το όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλη, Τραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
5: Παρακαλώ.
6: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
6: Αφροδίτη εσύ είσαι?
5: Ναι, ίδια.
6: Είμαι η Βίκη από τον Χάπι 104.
5: Ναι.
6: Και πήρα να σου πω συγχαρητήρια, κέρδισες το μπουντουάρ που ζήτησες για την κόρη σου στον Χάπι διαγωνισμό.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ, η κόρη μου θα τρελαθεί.
6: Εγώ το κάνω εικόνα, η Φωτεινή στο μπουντουάρ που κέρδισε η μαμά για χάρη της από τον Χάπι διαγωνισμό. Να ακούεις τη διαπασόν Χάπι 104.
5: Έτσι.
6: Γιατί ποια είναι μεγαλύτερη απόλαυση στη ζωή από το να νιώθεις Χάπι και να ακούς και Χάπι?
5: Έτσι, δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο, να ξυπνάς και να κοιμάσαι με το Happy.
6: Φιλιά πολλά, ευχαριστούμε. Συγχαρητήρια και πάλι.
5: Ευχαριστώ πολύ, γεια.
7: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει Happy και κέρδισέ το. Όρη διαγωνισμού στο happy104.gr.
0: Happy 104.

0: Παλίνη, ακούει Χάπι.
1: Οι τραγουδάρες σας μας κρατάνε Χάπι όλη μέρα.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Το παλαιό ψυχικό ακούει χάπι.
1: Είμαι ο Γιάννης, σας ακούω με πολύ μεγάλη χαρά. Είσαστε το γλυκό μου παρεάκι.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει χάπι 104.
3: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

Ο Happy 104. Παίζει. Παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop. Happy 104. Hey.

0: Αγάπη 104.
1: Επιμένει.
2: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος. Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48.
1: Πόσο?
3: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
4: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
5: Σωτήρη!
2: Έλα, Βικούλα μου!
5: Έλα, πού θα πάμε το Σάββατο?
2: Τι, το Σάββατο 6 Ιουνίου?
5: Το Σάββατο 6 Ιουνίου, 2 η ώρα το μεσημέρι, 2 με 4 συγκεκριμένα.
2: Πού θα πάμε?
5: Θα πάμε στα εγγένεια του νέου καταστήματος της Allwyn στο Σύνταγμα σε ένα live event στο κέντρο της Αθήνας με Happy Morning.
2: Η είσοδος είναι ελεύθερη και μετά από μας, ξέρεις, 6 με 9 θα έχει και Happy Party με τον Κώστα Τζίγκρο, πες το και
5: έτσι
2: εσύ.
5: Με τον Κώστα μας, τον Τζίγκρο μας βεβαίως. Στα Dex, παιδιά, όλα τα τραγούδια που αγαπάμε, που χορεύουμε, που τραγουδάμε εδώ στον Happy 104 θα γίνει ένας χαμός. Σας περιμένουμε λοιπόν αυτό το Σάββατο. Έτσι, 2 με 4 στο νου σας, στα εγγένεια του νέου καταστήματος της Allwyn στο Σύνταγμα.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
0: Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει χάπι και κέρδισε το.
5: Δέσποινα, πόσο χάπι κάναμε την κόρη σου με το διάδρομο έκπληξη που ζήτησες και κέρδισες για εκείνη στο χάπι διαγωνισμό.
6: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αχ, πόσο θα χαρεί η κόρη μου, δεν φαντάζεσαι.
5: Στέλιο.
7: Ναι.
5: Συγγνώμη που σε ξύπνησα για να σου πω ότι είσαι ο νικητής της εβδομάδας με το ημίδιπλο κρεβάτι για τη μητέρα σου.
7: Σε ευχαριστώ πολύ.
5: Και πάλι συγγνώμη.
0: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρις συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: Πόρτο Ράφτη, ακούει χάπι.
1: Μας κάνεις πάντα ευτυχισμένους και χάπι με τα τραγούδια σας. Και εγώ σας ακούω φανατικά.
2: Όλη η Αθήνα. Όλη. Ακούει χάπι 104.
3: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

Sweet dreams are made of these. Είναι ο Happy 104.

0: η Πεντέλη ακούει Χάφι.
1: Τα τραγούδια σας με κάνουν πολύ χαρούμενη από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Χάφι 104.
3: Μόνο Χάφι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάφι 104.

0: 4. Το Σάββατο 6 Ιουνίου η Allwyn γιορτάζει τα εγγένεια του νέου της καταστήματος στο Σύνταγμα με ένα ξεχωριστό live event στο κέντρο της Αθήνας. Ο Happy 104 θα είναι εκεί με το Happy Morning Show.
1: Happy Morning Show.
0: Με τη Βίκη Χατζάκη και τον Σωτήρη Καλυβάτση.
2: Happy Morning.
0: Και το Happy Party με DJ set από τον Κώστα Τσίγκρο. Με αγαπημένες 80s και 90s μουσικές. Σας περιμένουμε για μια ημέρα γεμάτη μουσική, κέφι και γιορτινή διάθεση. Η είσοδος είναι ελεύθερη. All day long, Allwyn celebration. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
4: Ακούω happy και είμαι πάρα πολύ happy. Θα ήμουν ακόμα πιο πολύ happy αν μπορούσα να έχω ένα κράνος μηχανής.
5: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
6: Happy 104.

0: Πειραιάς, ακούει Χάθη.
1: Σας ακούω διαρκώς, μου φτιάχνετε τη διάθεση και επιτέλους έχω βρει χαρούμενες μουσικές που με κάνουν και εμένα χαρούμενη και λίγο πιο αισιόδοξη.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: το Περιστέρι ακούει Χάπι.
1: Τι τραγουδάρες παίζετε, μου θυμίζετε την εφηβεία μου, τα πιο ωραία χρόνια.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90's. Non-stop Happy 104.

0: Τρούπολη, ακούει χάπι.
1: Κολλημένη στην κίνηση, ακούμε χάπι.
2: Όλη η Αθήνα. Όλη. Ακούει χάπι 104.
3: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: 104.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Σάββατο 6 Ιουνίου, η μεγάλη γιορτή της Allwyn είναι πραγματικότητα. Η Allwyn είναι

0: αγαπημένες μουσικές 80s και 90s. Καλά, ε? Θα έρθετε όλοι. Το καταλαβαίνετε ότι θα έρθετε όλοι. Διότι η είσοδος είναι ελεύθερη μέσα σε όλα τα άλλα. Καλή διασκέδαση! Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα!
1: Καλημέρα.
2: Αφροδίτη, εσύ είσαι?
1: Ναι, ίδια.
2: Είμαι η Βίκη από τον Happy 104.
1: Ναι.
2: Και πήρα να σου πω συγχαρητήρια, κέρδισες το μπουντουάρ που ζήτησες για την κόρη σου στον Happy διαγωνισμό.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κόρη μου θα τρελαθεί.
2: Εγώ το κάνω εικόνα. Η Φωτεινή στο μπουντουάρ που κέρδισε η μαμά για χάρη της από τον Happy διαγωνισμό. Να ακούεις τη διαπασόν Happy 104.
1: Έτσι.
2: Γιατί ποια είναι μεγαλύτερη απόλαυση στη ζωή από το να νιώθεις Happy και να ακούς και Happy?
1: Έτσι, δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο. Να ξυπνάς και να κοιμάσαι με το Happy.
2: Φιλιά πολλά, ευχαριστούμε. Συγχαρητήρια και πάλι.
1: Ευχαριστώ πολύ, γεια.
3: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει Happy και κέρδισέ το. Όρη διαγωνισμού στο happy104.gr.
4: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: ακούνε happy.
1: Επιτέλους ένας σταθμός που να μπορούμε να λυκνιζόμαστε.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει happy 104.
3: Μόνο happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy.

0: 104.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.
2: Happy διαγωνισμός και εδώ όλοι κερδίζουν. Βαρβάρα καλορίζικο το πλυντήριο πιάτων. Για πες, πόσο happy σε κάναμε και ας μην το πιστεύεις.
3: Α, δεν το πιστεύω.
2: Σαν τύπη, πόσο όμορφος και άνετος είναι ο καναπές κρεβάτι που κέρδισες.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ακούω κάθε μέρα, σας φτιάχνετε τη διάθεση. Παιδιά, συνεχίστε έτσι.
0: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: το Σούνιο, ακούει Χάπι.
1: Με λένε Κατερίνα και κάθε μέρα στο σπίτι μου ακούω Χάπι.
2: Όλη η Αθήνα. Όλη. Ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Σαλαμίνα. Ακούει happy.
1: Εμένα με κάνεις happy ακούγοντας την όμορφη μουσική που παίζει συνέχεια.
2: Όλη η Αθήνα. Όλη. Ακούει happy 104.
3: Μόνο happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

104. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: Συμμετέχουν αθλητοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Καλησπέρα, με λένε Γιώργο και σας ακούω συνέχεια και με κάνει happy. Αυτό όμως που θα με έκανε πολύ happy είναι να μπορέσω να πάω διακοπές με τη γυναίκα μου για μήνα του μέλητος στο Λονδίνο. Ευχαριστώ πολύ.
2: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
3: Happy 104.

0: Η Ραφίνα ακούει Χάπι.
1: Χάπι με κάνετε εσείς με τις μουσικάρες που παίζετε και τις αναμνήσεις που μας φέρνετε στο κεφάλι.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

Redemption of the Groove.

0: Ο άλυμος ακούει happy.
1: Μας κάνετε πάρα πολύ happy που σας ακούμε και μας προσφέρετε μια ωραία ατμόσφαιρα.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει happy 104.
3: Μόνο happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

Είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: 104. Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.
1: Η Μαρία ονειρεύτηκε να βρεθεί με την κόρη της που μένει στο Λονδίνο. Ζήτησε λοιπόν ένα εισιτήριο μετεπιστροφής και το όνειρο έγινε πραγματικότητα.
2: Πραγματικά αυτό είναι ένα καταπληκτικό δώρο.
1: Και η Μάρθα που είναι φιλόζωη κέρδισε.

0: Είστε καλά.
1: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας, τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: στο Εγάλεο, ακούει Χάπι.
1: Γεια σου Χάπι 104, που είσαι η καλύτερη παρέα όταν οδηγώ.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: η Αργυρούπολη ακούει Χάπι.
1: Σας ακούω κάθε μέρα, κάθε μεσημέρι και κάθε απόγευμα, γιατί περνάω πάρα πολύ σωστά στο αμάξι, οπότε ευχαριστώ για την υπέροχη συντροφιά.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: 4.
1: Καλημέρα, είμαι η Παρασκευή από Περιστέρι. Σας ακούω κάθε μέρα. Θα ήθελα ένα τάμπλετ για την κόρη μου. Ευχαριστώ πολύ και πάντα happy.
2: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
0: Happy 104.

0: πρίγκιπη ακούνε happy.
1: Είμαι κάθε μέρα happy στην εργασία μου ακούγοντας μόνο happy 104.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει happy 104.
3: Μόνο happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Ακούνε Happy.
1: Είμαι στο αυτοκίνητο και ακούω Happy.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

0: 94.
1: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Αφροδίτη, εσύ είσαι?
1: Ναι, ίδια.
2: Είμαι η Βίκη από τον Χάπι 104.
1: Ναι.
2: Και πήρα να σου πω συγχαρητήρια, κέρδισες το μπουντουάρ που ζήτησες για την κόρη σου στον Χάπι διαγωνισμό.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κόρη μου θα τρελαθεί.
2: Εγώ το κάνω εικόνα. Η Φωτεινή στο μπουντουάρ που κέρδισε η μαμά για χάρη της από τον Χάπι διαγωνισμό. Να ακούεις τη διαπασόν Χάπι 104.
1: Έτσι.
2: Γιατί ποια είναι μεγαλύτερη απόλαυση στη ζωή από το να νιώθεις Χάπι και να ακούς και Χάπι?
1: Έτσι, δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο. Να ξυπνάς και να κοιμάσαι με το Χάπι.
2: Φιλιά πολλά, ευχαριστούμε. Συγχαρητήρια και πάλι.
1: Ευχαριστώ πολύ, γεια.
2: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει Happy και κέρδισε το. Όρη διαγωνισμού στο happy104.gr.
0: Happy 104.

0: Ελευσίνα ακούει Happy.
1: Ακούμε όλοι Happy. Happy 104 και ξερό ψωμί.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

να είσαι happy. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.